Καλώς σας βρίσκω φίλοι μου, φίλοι και αγαπημένοι, καλησπέρα. Και ειδού το τρανό επίτευγμα, όξω τα ναζιστικά καθήκια νυχτός, όπου πήραν ψηλά τον Αμανέ και στις στενές στράτες να παρελάβουν με τον αγγελωτό σταυρό. Τα νεαρά τσογλανίδια δεν γνωρίζουν στο πώς βρήκαν το τιού το παίγνιον, χωρίς να έχουν γνώση τη θηριωδία της εποχής, όπου τα ναζιστικά εκτρώματα και ειδικά τα SS φτιάσαν τα πιο εγκληματικά έργα της ναζιστικής εποχής. Δεν λογάριασαν μήτε μια γκαστρωμένη, μήτε νεογέννητα, μήτε γέροντες. Η Ελλάδα γνώρισε από κοντά το τρανό μίσος και τον αφανισμό σε ανθρώπινο δυναμισμό. Όσο για την κλοπή αρχαιοτήτων, έργων τέχνης ήταν το τρανό τους μέλισμα. Τα υπόλοιπα εγκληματικά τους έργα και τους ζωντανούς στη φωτιά δεν γράφονται. Όσοι τα έζησαν και γλίτωσαν ήταν μιας ατέλειωτης ζωής πικρίας και μιας φαρμακομένης αντάβγειας θανάτου. Αν ρωτήσεις κάποιον από τα Καλάβρητα, από το Χωριάτη Θεσσαλονίκης και γενικά στην Κρήτη, σε όλη την παντέρμη Ελλάδα, στο πιο φτωχό και απομακρυσμένο χωριό που πέρασαν εκείνα τα κατηραμένα SS, δεν άφησαν μήτε τσοκνίδα να φυτρώσει. Σήμερα βγήκαν στη στράτα την πλατιά να μας πούν τι, ερωτώ. 5-10% αλητήρι, όπου δεν δώσαν μια χλιαρά νερό σε αδύναμο γέροντα και θέλουν να φέρουν το φασισμό. Ολούρμων κοπρίτες, ένα γεγονός όπου ο Κυριάκος Γιακογιάννης το έζησε με εξιστορία, ένα παιδάκι ήταν δεν ήταν 10 ετών, έφεγγε από την αδυναμία της πείνας. Μετρούσε στα πλευρά του. Έξω από ένα εστιατόριο βγήκαν καμιά δεκαριά αξιωματικοί. Το παιδάκι απλώνει το αδύναμο χεράκι του για μια μπουκιά ψωμί και ο τρανός κομμαντατούρ το τσακώνει, βάζει το χεράκι του στο σκαλοπάτι ενός τριών τετάρτων και του τσακίζει μεσημέρι στην Αθήνα 16 χρόνια σήμερα. Ακόμη φτερουγίζει στο μυαλό μου η εικόνα ενός 10χρονου νηστικού παιδιού. Μια αληθινή ιστορία όπου Κυριάκος τότε ήταν 17 ετών. Ναζί μορφώματα πάθους και εγκληματικότητας όπου σήμερα μας έχουν ξαναμαντρώσει με διαφορετικό τρόπο, μας αρμέγουν με το οικονομικό γάντι και μας πρόχνουν σιγά αργά στο γεάδα της ζωής. Αφυπνιστείτε Έλληνες, σηκωθείτε από τους καναπέδες, φρουκάλια τρανά σουσούρας και φρουκαλίστε τους μια ώρα αρχίτερα για να είδομε μια μέρα τρανή και Ελλάδα αρχαιοτήτων. Χωρίς τα χτένιστα λιγοστά της γενιάδας, τα λόγια είναι ψεύτικα και ανίατα. Μπροστά στην πραγματικότητα της ζωής χρειαζόμεθα ίσως και του πρωτομάστορα συζυγάτος το θεμέλιο. Έτσι θα στεριώσει πράγματι η τρέχουσα αυριανή. Τι μάθαμε τόσα χρόνια από το φανάρι? Τίποτα. Σωστά το είπα. Μια σχολή ήταν τον καιρό εκείνο με τα πολλά σχολιαρόπεδα και καθηγητάδες διδάσκοντας έστω και τη θρησκευτική παρορία, αλλά ήταν η τότε τρανή εποχή. Έκτοτε μείναν τα χαλάσματα. Τα ποντίκια και η φαρμακερία ράχνη της δυναστείας Τούρκ, στα υπόλοιπα έτη απλώς πληρώνουμε χαράτσι, να στρογγυλοκάθεται παπάς και δεν είδαμε μια φλόγα της λαμπάδας να φωτίσει την Ελλάδα τη φτωχιά. Ο κόσμος με ένα απατηλό πιστεύω συχνά πυκνά παένει, αφήνει τα λιγοστά της λύρας
δοξολογεί και υμνολογεί για το μαρμαρωμένο βασιλιά, να όμως που τα μάρμαρα δεν γίνονται ψυχές ζώντες. Παραμένουν εκεί χορταριασμένες και τα επιρριπτάρια τσεπώνουν τη λύρα, το λάδι και το κρασί. Ακούσματα και φαντασιώσεις, μύθους και τραλαλά, μείναμε στη φτώχεια και την αθλειότητα και στο να ανοίξουμε τη σχολή. Στου λύκου το στόμα να βάλουμε τους αμνούς και ρωτώ ποιος θα διδάξει τώρα, ποιος καθηγητής θα πάει στην πόλη τη μέρα να πάει μια μπροστά και πέντε σε πίσω. Όσο για τη νύχτα να έχει μάνταλο στη θύρα, ξεφτύλες, τρογλωδίτες της ψευτιάς και τους εκείθεν να φωνασκούν ότι θα έρθουν μια νύχτα αφέγγαροι. Στην εδώ Βικτόρια στήσαν όχι χορό, αλλά αντριάντα του πρώην πρωθυπουργού, αντρικούι. Έτσι αγαλματίδιον μπρούτζινο εστήθη για να μας θυμίζει περιπατούμενη την ηλιόλουστη μέρα, αγναντεύοντας το αντρικούιν χωρίς να έχει μιλιά να μας πει ένα γεια. Ένα κόστος όχι και περιφρονητικό, κάπου 140 ψωροχιλιάρικα, μιας και μας περισσεύουν, τα βάλαμε στο καλούπι, λιώσαν το μπρούτζο και χάραξαν τη μορφή να διαυθεντεύει την περιοχή. Χρήματα φορολογουμένων που με υδρότα πήγαν στον Κουρβανά, γιατί αυτά αγαλματίδια να κάθονται και τα πουλιά και να φτιάνουν την κουτσουλιά. Έτσι όλα τα έχει η Μαργορή, ο Φερετζές της έλειπε. Καμιά λέω ανθρωπιά, καμιά υπευθυνότητα και σίγουρα κανένας καινούριος ποντικοϊός θα μας πλευρίσει για καινούρια ταλαιπωρία, καινούρια μέτρα και λοιπά προφυλακτικά εμβόλια, λοιπά της φαρμακευτικής ματζούνια. Ας ελπίσουμε ότι λίγο το κακό και ας χτάζουμε το μπρούτζινο αντρικούι για να γλιτώσουμε τη θανή. Το αυτό είχαν φτιάσει τότε χριστιανοί με τα πολλά φαρμακερά φίδια, φτιάσαν ένα μπρούτζινο αγαλματίδιο φιδιού και άμα σε δάγκωνε το φίδι γυρνούσε στα μούτρα σου στο άγαλμα και γλίτωνε στη θανή. Ο Λούρμον σατανάδες, 2026 και μυαλό γιοκ. Deep κατά deep, έτσι θα παραμείνουμε στα μπρούτζινα αγαλματίδια και τα φτωχά λογίδρια παραμυθιών όπου τα φτιάσαν ιερά βαγγέλια απάτης. Μας βγήκε ξανά το θεώρημα Πατροκλίδιον περί του τρανού σοφού, όπου είπε λέει φέρτε μου το κοφτερό μαχαίρι να κόψω το μωρό στα δυο. Μωρέ μπράβο, μπράβο φιλοσοφία, στα της τότε χώρας όπου το μαχαίρι είχε τον πρώτο λόγο. Αυτό ήταν και το μοναδικό του επίτευγμα. Από εκεί σε πέρα τίποτα. Τα υπόλοιπα της θεωρίας όπου εμφυτεύθηκαν από Θεό μόνον στους δικούς τους κολλητούς σε 5-6 τεμπέληδες, η υπόλοιπη κοινωνία έμεινε ξυπόλυτη, ατιμέλυτη και με κελεμπία να περιπατεί στις στράτες. Πονηρά κοιτάζοντας και αρπάζοντας καμιά αρνίθα στο παζάρι. Τη γυναίκα την είχαν πίσω από το καφάσι. Τότε, σήμερα το αυτό ενθύμιο κουκουλωμένη, χωρίς να χτάζει, μήτε ζερβά, μήτε δεξά. Δεν πάει σχολείο, δεν βγαίνει στην αγορά, μήτε χτενίζει τα μαλλιά. Φορά τα ίδια ρούχα, μια γκρίζα και μια μαύρα. Περιπατεί πίσω από τον άντρα και εδώ ο τρανός Σολομώντας δεν εύχεσε τίποτα. Έτσι τα έτη πέρασαν στην αγραμματοσύνη και στην πειθό σε ένα τρανό μοναδικό Θεό. Τα υπόλοιπα παράγοντα χωρίς μια σταλιά αλήθειας όπως τώρα το καινούριο φασούλι και θα ξοδιάσουν τα δινάρια των φορολογουμένων για την ταχύτητα των οχημάτων. Σε 300 χιλιόμετρα νεκρόσιμης ακολουθίας.
Έτσι οι τρύπες μείναν αβούλωτες. Η ταχύτητα τους μάρανε. Άντε, 40 χιλιόμετρα τρώγονται, αλλά 30 θα γίνεται ένα κομφιούζιο και η καθυστέρηση θα εκνευρίζει τον οδηγό. Φυσικά κάτι της μεταφοράς τροφίμων, όπου και αυτά κολυσιεργούν και το κακό στο χειρότερο. Καμιά βοήθεια και από τη μίγα αξού δεν βγαίνει. Πάντως ο τύπος όπου επινόησεν τι ούτων τι μεγαλεπίβολο σχέδιο είναι για κρέμασμα κουδουνίου και τον ακούμε την πρωινή στη στράτα. Φυσικά δεν έχει βγει ώρα αιχμής. Δεν γνωρίζει να βρίσκεται με ταχύτητα χελώνα στη γειτονιά και τα μικρούλια να ανησυχούν καθώς η γκρίνια της γαμετής στο αργήσαμε. Τα μεταξωτά βρακιά δεν τα φοράει όποιος κι όποιος. Ανθρωπιά, γνώση, πρακτική, ιδάλλως θα βρισκόμεθα στα οπίστια της ζωής. Το γιατί απλό. Έχουμε αποξενωθεί από την πραγματικότητα. Τόσα χρόνια και στην καλοκαιρινή εποχή έχουμε τον εχθρό, την πύρινη φλόγα, να καταστρέφει στο διάβα της τα πάντα. Φτιάσαμε όπλα, φτιάσαμε μηχανήματα να πλαλούν νύχτα μέρα, σκοτώνοντας τα παιδάκια και καταστρέφοντας οικισμούς. Δεν μεριμνήσαμε όμως για μια σπίθα όπου δεν θα αφήσει μήτε γκαζοπούρναρο στο πέρασμά της. Κάθε χρόνο της στρανής θερμοκρασίας έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Εκτάρια δάσους, πλούσια παρθένα δάση, σπίτια, ζώα, ανθρώπινες ζωές, στην τεράστια μανία της φλόγας. Θα πάνε οι ηλίθιοι στο φεγγάρι. Και τι τελικά θα φτιάσουν στο φεγγάρι? Μια τρύπα στα κακοτρόχαλα ξερά και άγωνα. Δίπλα παραδίπλα αν κοιτάζεις θα δεις την καταστρεπτική μανία του πυροβολικού και του αεροπλάνο να ρίχνουν με τρέλα μέθης για να σκοτώσουν και να καταστρέψουν. Σήμερα, αύριο, μια μικρή σπίθα καταστρέφει χωρίς έλεος καλλιέργειες δημητριακών και οποροφόρων δέντρων. Καταστρέφει δασικές εκτάσεις όπου τα αγαθά δέντρα ήταν εκεί 100-200 χρόνια. Ένας πνεύμονας δίνοντας ζωή. Να όμως, η αγυρτία του ανθρώπου είναι στο πουθενά. Ως πότε λέω θα είμαστε κοιμόμενοι λόρτι? Έχουμε δυνατότητα για 200, για 300, ίσως και 400 πυροσβεστικά υπτάμενα, χώριατα του εδάφους μηχανήματα. Στρατός, εθελοντισμός, στα 12 λεπτά να έχουν σβήσει κάθε φωτιά και όχι να σκοτώνουμε αθώα παιδιά. Οι ταλαντούχοι προεδρίσκοι με γαβάτα, καθήμενοι στα μαλακά, δεν βγήκαν την ώρα κάποιας πυρκαγιάς, αλλά μετά από την καταστροφή κάναν δηλώσεις αφεδρόνως θεωρήματα. Έσχος ξεφτύλες, έσχος, και το κακό θα συνεχίζεται. Θα καίνε ό,τι τους γουστάρει. Το χακί θα φυλάει ξερόλακο και θα τριγυνά σε στρατόπεδο να μαζώνει τις γόπες. Επιτεύγματα και ανωτερότητα στη διαφύλαξη της χώρας. Μόνο στα λόγια, στα χαρτιά γραμμένη στην πραγματικότητα, είμαστε το μηδέν. Τόσο της διαφύλαξης αλλά και στη γενική ασφάλεια μιας αφέγγαρης νύχτας. Ο πονηρός βρίσκεται στη γωνιά. Έχει δύναμη και πονηριά. Θα κοιτάξει με το βαθύ μάτι να σου πάρει τη χαρά. Είναι πολύ μετρανή δυναμική. Το δικό μας κράτος ακόμη στα σπάργανα. Δεν έχει ξυπνήσει. Δεν έχει τη δυνατότητα και καθώς είμαστε σκορπισμένοι σαν τα σπόρια του ρόιδου θα μας λιανίσουν σε χρόνο μηδέν. Έχουν φαγωθεί, ποιος θα φτιάσει κόμμα, ποιος θα αρπάξει το τρανό το χλιάρι, ποιος την τρανή καρεγκλάτη για να στρογγυλοκαθίσει με τα σόγια του, διεκδικώντας τα πολλά ριάλια, τα ταξίδια και τα τζάμπα μιας πιατέλας,
τα υπόλοιπα δώρα και τη θέση περιοπής. Αυτά σκεπτόμενοι μας φέραν στην καταστροφή. Οι ξένοι το έχουν γνώσει και στο διαχωρισμό μας κυβερνούν. Τα υπόλοιπα λόγια της κοινής αγοραστικής αξίας και στο τρανό Παπαδομάνι με τα υπόλοιπα σαλά τρώγοντας την πολύτιμη ώρα της χαράς με δόξα πατρί και τα υπόλοιπα Αγίων οστά συν τα μικρούλια άγραφα στην κολόνα του πάγου. Ο Κυριάκος στη Σπάρτη θα αναβιώσει τον Κωνσταντίνο. Σιγά καλέ, σιγά. Έχετε πνίξει στον αφανισμό την επαρχία. Μάσατε τον κόσμο σε ένα μέρος, σε ένα πιθάρι, χωρίς υποδομή. Και τι καταλάβατε? Χώρα χωρίς χαλέ τουρκικό. Καμιά υπευθυνότητα. Κωθείς χωρίς καθώς τα λυτήρια μπάρμπας και τα νυψούδια νονεί στην αγροτική περιοχή. Ερωτώ, γιατί δεν τους στείλατε στα 6 μέτρα? Ποιος τελικά ο σκοπός της κυβέρνησης? Καμιά προστασία στον εργαζόμενο, στον αγρότη, στον τζομπάνι? Να έχετε το καλύτερο μλιόρι και τη σούβλα το καλό τυρί και μια προβιά για το σαλόνι. Τίποτα από αυτά, αλλά έχετε γλώσσα ροδάνι. Υποσχέσεις αφεδρόνος και γενικά αφήσατε και ελεύθερο τον αρχηγό της 17ης Νοεμβρίου. Τον δικάσαν για πολλά έτη στη στενή. Και γιατί τον αφήσατε ελεύθερο, ερωτώ. Ποιον? Έναν αλητήριο, ένα πνεύμα, έναν δολοφόνο εκ προμελέτης, και τώρα θα τον κάνετε και Άγιο για να τον καρφιτσώσετε στην κρεβατοκάμαρά σας, να σας εμπνέει τα βράδια όπου δεν θα σας τσακώνει ύπνος. Αλλά θα είδουμε την εποχή που θα δοθεί το μολύβι στο λαό. Τα καινούργια προσώπατα με τρανά λόγια και υπευθυνότητα ίσως γκρεμίσουν όχι τη σάρτα στο γιοφύρι, αλλά την αυτοκρατορία των Σάπιων και συγκεκριμένο τον αρχηγό Κυριακούλη, 3855 στα μεσαία κύματα. Ο τελευταίος της φθινοπορεινής παίρνει εξιτήριο και αναχωρεί. Έρχεται ο της τριμήνου χειμερινής για να μας τσακώσει και να μας ξυλιάσει Δευτέρα βραδινής 8 με 10 στα λιγοστά της μέρας και στα της νύχτας ονειρεμένα με τον Παπαϊωάννου, τον Βασίλη Παπαϊωάννου. Μορφολογίες εδάφους, φωσφορικά για εμπλουτισμό στα λιγοστά μέτρα γης, στα καρποφόρα και τα καλοπιστικά, καθώς εδώ ζητάμε μια μικρή βοήθεια, μερικά δινάρια για να κρατήσουμε τόσο την τοπολαλιά, τα εθήματα και λίγη γνώση όπου χάνεται καθώς η νύχτα φεύγει ολόχαρη. 9419-83-77, 9419-0155, μείνετε κοντά μου, ό,τι και να συμβαίνει.

Σταθμός εθνικοτήτων 3855 στα μεσαία. 9419-83-77. Τα ψέματα των χριστιανών για την αρχαία Ελλάδα. Τα ψέματα των χριστιανών για την αρχαία Ελλάδα. Οι αρχαίοι Έλληνες βρήκαν τα πάντα εκτός από τη θρησκεία. Δεύτερον, ο άγνωστος Θεός. Τρίτον, χριστιανική ειδωλολατρία. Τέταρτον, αρχαία μονοθεϊστικά κείμενα. Το ψέμα και των δημαγωγών, δεν πρόκειται να αναφέρουμε όλα τα ψέματα που λένε οι χριστιανοί δημαγωγοί, γιατί θα χρειαζόταν τόμους για να καταγράψουμε. Θα αναφέρουμε μόνο τα πιο γνωστά που κυκλοφορούν σήμερα στην ελληνική αγορά. Αρχαίοι Έλληνες βρήκαν τα πάντα εκτός από τη θρησκεία. Βρήκαμε τα πάντα, μας λέγανε οι χριστιανοί δημαγωγοί, πριν τις θρησκείες, την οποία πήραμε από το Ισραήλ. Αυτό το τελευταίο δεν το λένε για να μην τονίζεται το μέγεθος της ανοησίας. Δηλαδή, μας λέγουν ότι εμείς ανακαλύψαμε το θέατρο, τη ζωγραφική, τη μουσική, το αλφάβητο, τα μαθηματικά, την ιατρική, αστρονομία, φιλοσοφία και τόσα άλλα αγαθά του πολιτισμού. Αλλά κάναμε λάθος το θέμα της θρησκείας. Και ο εβραϊκός λαός, που δεν ανακάλυψε τίποτα από τα παραπάνω, ανακάλυψε την αληθινή θρησκεία. Να σημειωθεί ότι εμείς δεν έχουμε καμιά απολύτως σχέση με ορισμένους χριστιανούς εθνικιστές που ενώ κατηγορούν τους Εβραίους για μοίρια όσα την ίδια στιγμή υποτάσσονται στις δοξασίες των Εβραίων. Εμείς, το τονίζουμε, δεν έχουμε καμιά απολύτως σχέση με αντιεβραϊκές κινήσεις, απλώς δεν αναφέρουμε τα επιχειρήματα των χριστιανών και κάνουμε κριτική. Τα επιχειρήματα λοιπόν περί ανακαλύψεως θρησκείας από τους Εβραίους και της ανακαλύψεως όλων των άλλων αγαθών από τους Έλληνες είναι διάτρητο. Και όμως αυτό το πρώτο μέρος του επιχειρήματος έρχεται σε αντίθεση με όλη την ιστορία. Τώρα ανακάλυψαν ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ανακαλύψει τα μαθηματικά, φιλοσοφία, ιατρική κλπ. Και τότε γιατί τόσους αιώνες δεν κοίταξαν να μάθουν κάτι από αυτούς, αντί να τους σκέντρες ζωντανούς. Τώρα ανακάλυψαν οι χριστιανοί το αρχαίο ελληνικό θέατρο, αφού το απογόρευσαν επί 17 αιώνες. Τώρα ανακάλυψαν τους Έλληνες φιλοσόφους και τις σχολές τους, αφού τις έκλεισαν και αφού έκαψαν ζωντανούς τους φιλοσόφους μας. Οι δούλοι μιας ανθεληνικής και μισανθρώπινης αιρέσεως, καλύτερα να πλένουν το στόμα τους όταν μιλούν για αρχαία Ελλάδα. Δεν δεχόμαστε μαθήματα πολιτισμού από τους φωνιάδες του ελληνικού πολιτισμού. Ο άγνωστος Θεός, ολόκληρη επιγραφή περί αγνώστου Θεού, που τάχα ανακάλυψε ο Σαούλ, Παύλος στην Αθήνα λέει, «Τις θεείς Ασίας, Ευρώπης και Αφρικής, θεείς άγνωστος και ξένης». Άρα ούτε μιλιά για έναν Θεό, ούτε είχε το νόημα που δίνει ο Σαούλ και οι χριστιανοί ψεύτες. Το παράδειγμα του λαοπλάνου Σαούλ ακολουθούν οι χριστιανοί διωγμοί, Γιοργαλάς Πλεύρης Μπέξης, Ακέτος Γεωργιάδης και άλλοι, συλλέγουν από εδώ και από εκεί 4-5 λέξεις, στην ανάγκη αλλάζουν το όνομα και τις ταιριάζουν όπως τους βολεύει. Και δεν τους νοιάζει αν το νόημα που ακολουθεί ή προηγείται δεν έχει σχέση με αυτό που ισχυρίζεται ή σημαίνει το εντελώς αντίθετο, και το κάνουν με τόση ψυχρότητα, ανεθρίαστα, που θα τους ζήλευαν και οι μεγαλύτεροι δημαγωγοί. Χριστιανική ειδωλολατρία, ο χριστιανισμός με τους φανατικούς νόμους κατάφερε να μην υπάρχει αντίλογος, ώστε να μην έρχεται σε δύσκολη θέση όταν κάποιος προσπαθεί να καταγγείλει τα ψέματά του. Με το μονόλογο του έπεισε τους Έλληνες ότι τάχα οι αρχαίοι Έλληνες ήταν ειδωλολάτρες, γιατί λέει προσκυνούσαν τα είδωλα, εικόνες των θεών
σημειώσεις οι αρχαίοι Ελλήνες ποτέ δεν προσκύνησαν ότι ούτε φύλαγαν τα αγάλματά τους όπως κάνουν σήμερα οι χριστιανοί ειδωλολάτρες του Γιαχφέ και του Τζεσουά. Αυτό το οποίο αποκρύπτει η Ορθοδοξία είναι ότι όλες οι δύο μονοθεϊκές θρησκείες, Ισλάμ και Εβραϊσμός, απογορεύουν εικόνες και προσωγραφίες του Θεού. Και έτσι ακριβώς ήταν στις αρχές το Βυζάντιο. Απογορεύεται η απεικόνιση του Ιεσουά από τους σκληροπυρηνικούς χριστιανούς. Επειδή όμως η ελληνική ψυχή ήθελε να εκφραστεί καλλιτεχνικώς, άρχισε να ζωγραφίζει χριστιανικά πρόσωπα. Μιας και η εθνική καλλιτεχνική θεματογραφία ήταν εκτός γνώμου. Γι' αυτό έχουμε και την εικονομαχία στα Βυζαντινά που κράτησε 100 περίπου χρόνια. Μια μερίδα χριστιανών δεν ήθελε εικόνες, είδωλα του Ιεσουά, ενώ η άλλη ήθελε είδωλα. 9419-83-77, μείτε κοντά μου, σταθμός εθνικοτήτων, μπορεί κάποιος να θέσει κάποιο ερώτημα και φυσικά τι άλλο θα του πούμε από εδώ εμείς την πραγματική αλήθεια.

9, 4, 19, 83, 77 και τελειώνοντας, χριστιανισμός επιβλήθη δια σφαγών και ότι πολλά αρχαία κείμενα έχουν πλαστογραφηθεί για να εμφανίζουν μονοθεϊστικές φράσεις. Το «Η Θεή εύκολα γίνεται ο Θεός» και σε τελευταία ανάλυση για τα φωτισμένα μυαλά των προγόνων μας δεν κατέληξαν στον Αλλάχ ως ένα και μοναδικό Θεό και δεν ήταν προ-Μωαμεθανοί, αλλά καλύτερα γιατί δεν κατάλαβαν στο Δία ως το ένα και μοναδικό Θεό και κατέληξαν σε ένα Ιουδαίο μαραγκό από τη Ναζαρέτ. Προσοχή στα τεχνάσματα των χριστιανών δημαγωγών. Θέλουν να ανακαλύψουν χριστιανισμό στην αρχαία Ελλάδα, έτσι ώστε να δικαιολογήσουν τις σφαγές και την επιβολή τους. Συγγνώμη, ο διάβολος με πειράζει. Το πειράζει ο πολυθεϊσμός. Έτσι ο Γιοργαλάς, ο Σακέτος και Σία, η ψυχή του λαού μας κάνει μια φοβερή προσπάθεια να τραβήξει έξω από τον Ιουδαχριστιανικό βούρκο, παλεύει με νύχια και με δόντια και έρχεται ο κύριος Γιοργαλάς και Σακέτος, ο Πλεύρης, και της ρίχνει μια κλωτσιά για να ξαναπέσει μέσα στο Ιουδαχριστιανικό βούρκο. Τι τους στέλνε οι Εβραίοι και τους κατηγορούν? Τα δικά τους ανομήματα να κοιτούν. Οι Εβραίοι προσέχουν ως κόροι οφθαλμού την εθνική τους θρησκεία και καλά κάνουν. Οι χριστιανοί δημαγωγοί όμως είναι εχθροί της Ελλάδος και του ελληνικού λαού, διότι καταδιώκουν την εθνική μας θρησκεία. Αν είναι πατριώτες όπως κακώς ισχυρίζονται, γιατί δεν επιλέγουν το Δία ως ένα και μοναδικό Θεό? Γιατί σώνει και καλά πρέπει να επιλέξουν έναν Θεό από την Ιουδαία? Γιατί τέλος πάντων δεν διδάσκουν τα Ελληνόπουλα ότι πράγματι ένας είναι ο αληθινός και μοναδικός Θεός, ο Ζεύς? Οπότε ικανοποιούν έτσι το αρρωστημένο ψυχασμό τους περί ενός μοναδικού Θεού που καταδιαναστεύει και συγχρόνως αφήνουν και μας τα πλεναμένους μαζί με το Δία να λατρεύουν και τους άλλους πατρόους θεούς. 9, 4, 19, 83, 77, μείτε κοντά μου.

0: Εννέα, 4-19, 83, 77. Ήταν ένα αφιέρωμα για αυτούς εκεί τους κοπρίτες που ρημάξαν την Ελλάδα με τα πρόβατα στο Οπόκεμπε. Κώστα, καλώς ήρθες. Μένει, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω.
1: Καλώς σας βρήκαμε, Βασίλη. Ήταν τα φαντάσματα, τα αιγαιοπρόβατα αυτά.
0: Ναι.
1: Α, μπράβο.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σου. Περάσατε ωραία σήμερα στο μάθημα?
1: Μια χαρά.
0: Υπέροχα. Θα είναι σωστά να γίνουν όλες οι διαδικασίες όμορφα και ωραία.
1: Digital security λέγονταν.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι θα μας πεις, αγαπητέ φίλε Κώστα?
1: Εγώ αυτό ένα άρθρο που μου έδωσες εδώ για τις παππούδες και τα εγγόνια της Έλενας Ακρίτα. Θέλεις να το διαβάσω?
0: Ναι.
1: Αρχίσαμε πάλι και κλείστε τους παππούδες μέσα. Οι παππούδες πάνε καφενείο, check. Οι γιαγιάδες λαϊκοί, check. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες κάθονται στα παγκάκια, check. Και ποιος τους κουνάει το δάχτυλο, παρακαλώ? Οι νεότεροι που βούλιαξαν τις παραλίες, που στριμωχτήκανε στις καφετέριες, που έστησαν αυτοσχέδια, μπαράκια και μη στερηθούνε το σφινάκι τους. Έλα, αγάπη μου, τώρα, έλα να χαρείς. Ηλιακός ρατσισμός. Όλοι οι γέροι είναι ηλίθιοι και αστοιχείωτοι. Όλοι οι νέοι σαΐνια και η μόρφωση στο κακριδί και βάλε. Οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι ξανθιές, οι κοντές, οι παχύσαρκοι, οι ομοφιλόφιλοι, οι Εβραίοι, οι κομμουνιστές, οι πουτάνες. Οι πουτάνες, οι παστρικές, οι ξανθιές, οι χαζές, οι κοντές, οι τσαχπίνες, οι παχύσαρκοι, οι καλόκαρδοι. Παχύς άνθρωπος δεν έδιρε ποτέ παιδί, επιστημονικός τεκμηριωμένο αυτό. Και ας μην πιάσουμε και τους μητόγκες με τα ανάλογα χαρίσματα. Δεν το μάθατε από μένα, αλλά οι ηλικιωμένοι δεν είναι όλοι ηλίθιοι, ξέρετε. Ένας ηλικιωμένος μπορεί να είναι έξυπνος ή βλάξ, καλός ή κακός, ιδεολειπτικός ή προοδευτικός, πεισματάρης, ανοιχτόμυαλο, στριμμένος, γενναιόδωρος, ψηλός, κοντός, αριστερός, δεξιός, μαλάκας, αστέρι, γελίος, ασεβίαστος. Δεν είναι όλοι το ίδιο, δεν είναι σαφώς όλοι το ίδιο. Δεν μπαίνουν στην ίδια ομπρέλα μόνο και μόνο λόγω ηλικίας, με την ίδια λογική που δεν μπαίνουν και οι νέοι στην ίδια ομπρέλα λόγω ηλικίας. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Αν ισχύει αυτό, η ζωή μας θα ήταν τόσο απλή και μονότονη. Δεν βαριέσαι? Εγώ τα άφαγα τα ψωμιά μου, λένε μεγάλοι άνθρωποι τώρα και με το κορονοϊό, και οι νέοι αυτό το βρίσκουν και σωστά πολύ εγωιστικό. Εξίσου εγωιστικό όμως είναι και το αντίθετο. Νέος είμαι, δεν παθαίνω τίποτε. Βρείτε τη διαφορά που δεν υπάρχει. Παιδιά, λίγο σεβασμός δεν βλάπτει. Αυτή η λόγεροι, καλόγεροι, κολόγεροι ή καλόγεροι και οι καλόγριες, κολόγριες, σας μεγάλωσαν. Αυτοί έκαναν το σκατό τους παξιμάδι για να μην σας λείψει τίποτε. Αυτοί έκαναν και 2-3 δουλειές για να σπουδάσετε, να ανοίξετε ένα μαγαζάκι, να κάνετε οικογένεια. Αυτοί στάθηκαν δίπλα σας στα δύσκολα. Μπορεί να στάθηκαν με το λάθος τρόπο. Μπορεί να γκρινιάξανε, να καταπιέστηκαν, να διέπραξαν τα 1000 σφάλματα και. Και τι έγινε? Εσείς οι τόσο τέλειοι που μπορείτε και τους καταλαβαίνετε, και οι άχρηστοι, και αν χρειαστεί να τους συγχωρείτε? Δεν πετάμε τους ανθρώπους σαν τσουβάλια. Δεν τους ξεφτιλίζουμε, δεν τους αντιμετωπίζουμε ως βάρος δυσβάστακτο. Γλυκά να τους μιλάτε, όμορφα να συναστάζετε τα λογάκια στην ψυχή τους. Κι αν έχετε νεύρα, μην τα ξεσπάτε πάνω τους. Έξω, έξω και μακριά. Στείλτε ένα 6 στο 13033. Βγείτε για λίγο να εκτονωθείτε, να ηρεμήσετε και πάλι πίσω. Και τα νευράκια έξω από την πόρτα πάει. Και φροντίστε, τώρα τελειώνω κύριε Βασίλη, πάει πολύ, αλλά εσύ φταίς που μου το έδωσες.
0: Όχι,
1: πώς σου φαίνεται. Και φροντίστε τους γαμώτο, νοιαστείτε για αυτούς. Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι άχρηστοι, επειδή εσείς τους βλέπετε έτσι, και να τους μιλάτε με πιο υπομονητικά στους ανθρώπους σας που πάσχουν από γεροντική άνοια. Μην τους φωνάζετε, μην τους τρομάζετε, μην τους μαλώνετε. Δεν φταίνε αυτοί, η αρρώστια φταίει. Αύριο θα είστε στη θέση τους. Θα θέλετε πάρα πολύ να σας τρομοκρατωθεί το δικό σας παιδί και να σας φερθεί έτσι. Και κάτι τελευταίο. Ξεκολλήστε και λίγο από το κομπιούτερ. Δώστε τον αριθμό του κινητού σας στην ανήμπορη γειτόνισσα. Κάντε τα ψώνια του συνταξιούχου στο ισόγειο και αφήστε τη σακούλα στο κατώφλι του. Πεταχτείτε στο φαρμακείο για τον μοναχικό γεράκο. Δεν έχει κάποιον δικό του να τον φροντίσει. Αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη το λένε αυτό. Εφαρμόστε την. Η πίστα στο game online ή όπως αλλιώς το λέτε μπορεί να περιμένει. Οπότε εδώ τελειώνουμε. Δεν το μάθετε, δεν το μάθατε από μένα, αλλά και οι ηλικιωμένοι κάποτε ήταν σαν εσάς. Και έτσι εσείς κάποτε θα γίνετε σαν αυτούς. Γιατί η ηλικία δεν είναι προσόν, όμως είναι όπως είναι η καλοσύνη. Είναι μια ημερολογιακή συγκυρία. Αυτός γεννήθηκε χθες, εσύ γεννήθηκες σήμερα και αυτός γέρασε και εσύ θα γεράσεις. Αν είσαι τυχερός και αν δεν πεθάνεις νέος. Αυτό ήταν το απόσπασμα.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αυτό το θέμα παίρνει κουβέντα και πιστεύω την άλλη Δευτέρα να έχουμε την ευκαιρία να το ξανακουβεντιάσουμε. Γιατί συμβαίνουν πάρα πολλά τερατουργήματα στους γέροντες από τα εδώ παιδιά, αλλά στην Ελλάδα είναι η ανωτερότητα της μεγαλύτερης βλακείας που έχω συναντήσει με τους γέρους στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και... έχουν φτάσει σε έναν βαθμό, δεν λογαριάζουν. Στη Θεσσαλονίκη πήρε το κατσαβίδι και έσφαξε τον πατέρα του. Δηλαδή κάτι πράγματα το ακούμε καθημερινά. Εδώ λίγο είμαστε σε πιο καλύτερη θέση, θα έλεγα. Τα παιδιά, τα εγγόνια κάπως προσέχουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες.
1: Σήμερα δεν ήταν στις ειδήσεις κάποιος είχε σκοτωστεί τον πατέρα του?
0: Ναι, στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: ήταν.
0: Στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και καθημερινότητα ακούμε, δηλαδή από την Ελλάδα, εν συγκρίση με εδώ τα γεγονότα, οι γέροντες έχουν καλύτερες μέρες. Είναι και το άλλο ότι η κοινωνία εδώ δίνει 100 δραχμές παραδείγματος χάρη στον παππού και τη γιαγιά. Δεν ψάχνει τον τενεκέ για να βρει τα σκουπίδια. Στην Ελλάδα με 300 ευρώ το μήνα τι να προλάβει να κάνει, Κώστα? Τι να προλάβει?
1: Και αν νοικιάζει κάπου.
0: Και το ενίκιο, μα σχεδόν, αν πάρουμε 100 οικογένειες, οι 90 είναι στα ενίκια. Οι 10 έχουν τα δικά τους διαμερίσματα ή σπίτια ή ξέρω εγώ. Και βλέπεις, είναι ένα χρονοβόρο θέμα, ένα μεγάλο θέμα.
1: Σίγουρα.
0: Και εξακολουθεί να μεγαλώνει και να μεγαλώνει. Και θυμάμαι σε ταξίδια μου, στο καφενείο εκεί, φώναζε, τον άφησε ο πατέρας του 2 μουλάρια και κάτι άλλο και κάτι κατσίκες, φόρτωσε τα μελίσια στο φορτηγό, τα πήγαινε στη Θάσο και αυτός έπαιζε πρέφα στο καφενείο και δεν πήγαινε να τα ποτίσει. Να φανταστείς τι κοπροσκυλιάσματα.
1: Δεν δηλαδή χρειάζεται να πάμε και εκεί. Και εδώ.
0: Να πάτε στην πλάκα.
1: Και εδώ τα ίδια δεν γίνονται.
0: Χιλιάδες, θα πάω στην καφετέρια. Από πού θα τα βρει αυτός 20.000 να πάει στην καφετέρια. Και όταν τον είπε ο πατέρας του να πάει να κόψει λίγο χόρτο για τα ζώα να τα καθαρίσει το στάβλο, εγώ λέω θα πάω. Φέρε τον Αλβανό, λέει. Κατάλαβες.
1: Εδώ συνήθως οι περισσότεροι λέμε.
0: Θα διαβάσουμε.
1: Επειδή είμαστε απασχολημένοι.
0: Ναι.
1: How are you going? I'm busy. I'm τι κάνεις? I'm busy.
0: I'm busy.
1: Αυτό the in thing. Busy. Οπότε δεν έχουμε το χρόνο να προσέχουμε τους ηλικιωμένους. Εφόσον είμαστε
0: θα
1: busy.
0: Θα το ξανακουβεντιάσουμε το θέμα γιατί έγινε. Παίρνει αρκετά χρόνο και σκέψεις, παραδείγματος χάρη στις δικές σου σκέψεις που γεννήθηκες εδώ, με τις δικές μου σκέψεις που ήρθα από την Ελλάδα μεγαλωμένος και λοιπά και λοιπά, σκεφτόμενος τους γονείς, σκεφτόμενος το θείο, το μπάρμπα, τη γιαγιά, τη μανιά που ήταν ο βασιλιάς φυσικά στο σπίτι, χτυπούσε τον μπαστούνι και φώναζε τη μάνα μου «Χαρικλία να το φτιάεις έτσι το ψωμί». Καλά μάνα, 23 χρόνια ήταν μαζί, δεν άλλαξαν μια κουβέντα. Έφκαινε η μάνα μου αυτά πως τα ήθελε αυτή, αλλά πάντα την έλεγε «Καλά μάνα, μη στεναχωριέσαι, θα το φτιάσω». Δηλαδή ήταν μια λέξη η οποία τελείωνε όλη την αγωνία της μανιάς και τη σκέψη ότι έδωσε την εντολή και η νύφη θα κάνει το σωστό.
1: Υπήρχε και αυτό που λένε σεβασμό.
0: Ναι, σεβασμό. Ναι, σεβασμός. Λοιπόν, 9-4-19-83-77, μείνετε κοντά μου, ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε με τον αγαπητό Σταύρο.

2-10-19-83-77. Συνεχίζουμε το όμορφο μυθοστόρημα. «Μήπως ξέρουμε τι θα ξημερώσει για μας?» «Έχεις δίκιο», του απήντησε, «αλλά μην ξεχνάς ότι δεν πήγε από φυσικό θάνατο. Άλλωστε, όπως θυμάσαι, η τραγουδία ξετυλίχθηκε μπροστά μου, μέσα στα πόδια μου. Εν πάση περιπτώσει, σε παρακαλώ, αν μπορείς, έλα στο εξοχικό, γιατί σε χρειάζομαι. Ξέρεις», πρόσθεσε, «πρόκειται για να πουλήσω. Είναι και ο καθηγητής μαζί μου». «Βρήκες αγοραστή?» τη ρώτησε, και κάποια περιέργεια σκέψη καρφώθηκε ξαφνικά στο μυαλό του. «Κάποιος παρουσιάστηκε, αλλά δεν είναι ζεστός. Τον διελιάζει το περιστατικό της πένθυμης σπονδής και τον αποκαλεί το μαγαζί φάντασμα. Πόσα χρήματα ζητάει?» «Του ζητάς?» τη ρώτησε. 10.000, αλλά επειδή βρίσκεται σε δίλημα σκοπεύω να κατέβω στις 8.000. «Όχι, δεν θα κατέβει στην τιμή. Και μη διαπραγματεύεσαι με κανένα, γιατί το μαγαζί θα το αγοράσω εγώ. Σε λίγη ώρα θα είμαι κοντά σας. Σύμφωνοι». Έκαμε και στο μυαλό του ορίμασε κάποιο μεγάλο σχέδιο. «Σύμφωνοι», το απήντησε, «και σε περιμένω». Η Mercedes της άλλης γυάλιζε κάτω από τον απριλιάτικο ήλιο καθώς διέβαινε το μεγάλο δρόμο προς το εξοχικό κέντρο της Ναργής. Οι φυσικές ομορφιές του περιβάλλοντος βρισκόταν σε όλο το ανοιξιάτικο μεγαλείο. Όταν φτάσαν, οι καρδιές όλο χτυπούσαν δυνατά. Οι πρώτες στιγμές ήταν για όλους γλυκές, ευτυχισμένες, που έμοιαζαν σαν σε όνειρο. Έπειτα, αφού τακτοποίησαν με καταπληκτική γρηγοράδα το συμβόλαιο, πήγαν όλοι μαζί σε μια μπειραρία για να γιορτάσουν δύο ευχάριστα γεγονότα. Την πώληση του μαγαζιού και τους αραβώνες του καθηγητή με την Αργής. Φάγαν, ήπχαν και διασκέδασαν ευχαριστημένοι μέχρι αργά. Είχαν περάσει τα μεσάνυχτα όταν ο Σταύρος πήρε στο χέρι του το τελευταίο ποτήρι και μέσα στη γενική ευθυμία είπε: «Δεν ζει μέσα μου παρά μόνο η χαρά. Εύχομαι, κουμπάρι μου, να ζήστε μέσα σε ένα ατέλειωτο όνειρο ευδαιμονίας. Τα στέφανα που θα σας βάλω θα είναι από σχέτο χρυσάφι». Στα μάτια της ορφανής έλαψαν δάκρυα χαράς. «Η συγκίνησή σου, κουμπάρα μου, είναι δικαιολογημένη», της είπε και της έριξε ένα στοργικό βλέμμα. «Σε ευχαριστώ», είπε η Ναργής. «Τα όμορφα λόγια σου επανάφεραν μέσα μου μια καινούργια πηγή πίστης και ελπίδας. Δεν είμαι από ξύλο και επομένως ξέρω πόσα σου οφείλω». Ύστερα πήγε κοντά του και τον φίλησε. Ο Σταύρος ήταν τόσο συγκινημένος που γελούσε και έκλαιγε. Η τελετή τέλειωσε και όλοι φύγαν για τα σπίτια τους ευτυχισμένοι. Σε 10 μέρες το μπαρ έχει ανακαινιστεί. Οι ταλαντούχοι μαστόροι το έκαναν αγνώριστο. Το βάψαν με νέα απαλά χρώματα, αντικατέστησαν τα πρωτοπαράθυρα, τις καρέγκλες, τραπέζια, τα φώτα, κρεμάσανε νέες ζωγραφές με ρεκλάμες, τοποθετήθηκαν ηλεκτρικές ψισταριές, ηλεκτρικές θερμάστρες, απορροφητήρες, τα πάντα. Έτσι η Σάλη προσποιήθηκε να κάνει χρέη μπάρμπαν και ταμεία. Θα μπορούσε να ελέγχει με ακρίβεια τις παραγγελίες και τα διάφορα ποτά, την μπύρα, το ουίσκι, τα κρασιά, τα τζιν. Εδώ έξω στην έσοδο και είσοδο και ακριβώς πίσω από τις περικοκλάδες είχαν τοποθετεί μια φανταχτερή φωτεινή επιγραφή με τίτλο του μαγαζιού «Το κόκκινο φεγγάρι». Λίγο ψηλότερα είχε φιλοτεχνηθεί εντυπωσιακά ένα τεράστιο κόκκινο φεγγάρι. Ο κόσμος το υποδέχτηκε με έκπληξη. Είχε προηγηθεί φυσικά και η σχετική διαφήμιση. Έτσι το πικάπ έπαιζε όλη τη νύχτα μουσική, οι θαμώνες έτρωγαν και έπιναν και το είχαν ρίξει σε μεγάλο κέφι. Όταν ξημέρωσε και οι πρώτες ακτίνες του ήλιου έλωσαν το εξοχικό κέντρο, τότε οι ξενύχτιδες άφησαν το κόκκινο φεγγάρι. Το αριστοκρατικό μαγαζί άρχισε να εκπληρώνει τον προορισμό του με τους καλούς αιωνούς. Ο Σταύρος έμεινε ευχαριστημένος από το εξοραϊσμό της βίλας, ύστερα διέσχισε τον κήπο και πήγε στις αποθήκες. Τις περιεργάστηκε και απογοητεύθηκε από την ακαταστασία.
πεταμένα παλιά ποτήρια, σπασμένα μπουκάλια, δοχεία εφημερίδες, παλιοβιβλία και ένα σωρό άλλα πράγματα. Έβγαλε το σακάκι του, σήκωσε τα μανίκια του και το πουκάμισό του και άρχιζε να πετάει έξω τα παλιοπράγματα για να δώσει στους ρακοσιλέχτες. Ξαφνικά σε μια γωνιά της αποθήκης φανερώθηκε μια τετράγωνη τρύπα που ήταν σκεπασμένη με σιδερένιο πόμα και κλειδωμένη με χοντρό λουκέτο. Η περιέργεια του Σταύρου έφρασε στο κορύφωμα. Βεβαίως ότι το περίμενε κάποια έκπληξη, πήρε ένα σιδερένιο λουστό και χτυπούσε το λουκέτο ώσπου το άνοιξε. Ύστερα τον κυρίευε έντονη αγωνία. Το τράβηξε έξω στο άψι, σβήσε και τ' άνοιξε. Τον έπιασε τριμούλα. Η καρδιά του χόρευε μέσα στο στήθος σου και τα μάτια του πετούσαν σπίθες. «Θεέ μου», τράβησε, «τι θησαυρός είναι». Το κυβότιο περιείχε 500 εκατοδόλαρα, δηλαδή 50.000 δολάρια, 3.000 χρυσές λίρες, βικτορίες και 100 κομμάτια χρυσαφικών, διαμαντένια, δαχτυλίδια, ρουμπίνια, βραχιόλια, μαργαριτάρια και τι δεν είχε. Δεν πήρε όμως μέσα γιατί έκανε καθαριότητα. Στάθηκε στην πόρτα, αποφασισμένος μη ξέροντας τι να κάνει και φώναξε τη άλλη. «Τι θέλει, Στίβ?» τον ρώτησε και του ρίξε μια ματιά κουρασμένη από την αϊπνία. «Και εμείς εδώ έχουμε αϊπνία, θα παραμείνουμε για την άλλη Δευτέρα, σταθμός εθνικοτήτων 9419 83 77, μείνετε κοντά μου».

σταθμός εθνικότητων να ευχαριστήσω πάρα πολύ την ελληνική κοινότητα Αμμώνας και Περιχώρων, την κυρία Πρόεδρο, την κυρία Άννα Εμμανουήλ, τον Σταμάτη Ντούρο, τον Έρικ Νέγρο, την κυρία Πόπη, την κυρία Έφη και τον Μιχάλη. Στο 355 Wellington Road στο Mulgrave. Κάθε Πέμπτη απόγευμα με 4 δολάρια περνάμε θαυμάσια και κάθε Δευτέρα μεσημέρι με 10 δολάρια μεσημεριανό φαγητό. Στάθης Ρομποτής με τα συναγώνιστα στην αγορά, ψισταριές, μοτόρια υψηλής τεχνολογίας, ανταλλακτικά, σούβλες, σχάρες, ανοξείδωτες, καθημερινά στο εργοστάσιο του 34 κάθετος 127 Highbury Road, Burwood. Τις Κυριακές 8 με 1 στην αγορά του Oakley. Burwood Barbecues 98-08-43-17. Αιγαίο Παντοπολίων στην τρανή αγορά του Πρέστον. Θανάσης και Τζούλη Μανολάς. Πανδεσία τροφίμων, ντόπια και ευρωπαϊκά. Τιμές δεν τις λέμε. Το μοναδικό από καρδιάς Παντοπολίων Θανάσης και Τζούλη Μανολάς. Στη ξεχωριστή βραδιά ταβέρνας, Σαββατόβραδο, εδέσματα από χειρούργο μάγειρα και μουσική με όργανα του μουσικοσυνθέτη στιχουργού Γιαννάκη Κοτσάκη στο 537 High Street στο North Cot. Αιγαίων, ένα ξεχωριστό Σάββατο στο εστιατόριο του Μεχάλη και Ελένης Γλινάτση, 19 Brunswick Street στο Fitzroy. Κοντά μας με αγάπη το μαγαζί το Mr. Fresh. Ούλα τα καλούδια στην αγορά North Cot Plaza. Πρώτο μαγαζί αριστερά κοντά στην πόρτα, να τους ευχαριστήσουμε για την αγάπη τους εδώ και την προσφορά τους στο πρόγραμμά μας. Μια ξεχωριστή φυσιογνωμία ανθρωπιάς και αγάπης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας στα Αιγαία του Λακωνίας, Δικαιάκος Γιώργος. Πέσαν τα τούβλα, σάπισαν τα παλούκια, κανένα πρόβλημα. Νίκος Στεριανός, ο μοναδικός στην ανοικοδόμηση, παίρνει και τα σκουπίδια. 04-07-14-59-86. Σε μια στεναχώρια, σε ώρα χαράς, να η λύση. Ντι Γάνι, North Cot Plaza. Γιώργος Κουκουνάκης, Τάμι Μισαηλίδης, ένα θαυμάσιο σερβίρισμα από τα παιδιά εκεί στο μαγαζί του Γιώργου Κουκουνάκη, το Ντι Γάνι. 94-89-5000. Τα όργανα είναι κοντά μας για όλα τα συμβάντα, όλες τις χαρές, αλλά και στη λύπη, ο ανεπανάληπτος DJ. Ξένη και ελληνική μουσική με ξεχωριστή επιθυμία, μια ζωντανή μουσική με το συνθέτη μουσικό Γιαννάκη Κοτσάκη. 04-07-52-98-38. Παραγγελιές όχι για ζεμπεκές, αλλά για μια σπάλα, για όμορφα κρεατικά, T-bone steak, στα πάντα. Στο χασάπικο του Κοντοκώστα στο 200

του 8 Chester Street στο Όκλι. Τιμές ασυναγώνιστες με μουσικά χρώματα, βιβλία, δώρα, καντιλέρια, εικονίσματα και τόσα άλλα που αλλού δεν υπάρχουν. Fresh and Bake, Όκλι Κέντρο, Χωριάτικος Φούρνος, Shop 2728, παραγγελιά από βραδύ στο 95-68-06-64. Κάνουμε και πρόσφορα για αρτοκλασίες και λοιπά κουλούρια με σισάμι. The Fish Inn, Fish and Chips, Κόνο Μακεδόν, στο 511 High Street, Mount Goverley. Ο Γιώργος Σούζας από την πρώτη Φλωρίνης κοντά μας στο 98-07-93-13. Δικηγορικά γραφεία Μωράι Ανάγνιο, Βασίλης Παπαστεριάδης, στον 8ο όροφο, 333 Collins Street. Τηλέφωνο 96-00-087-7. Το γαλάζιο πτερίγιο του Όκλι με τα καλύτερα της θαλάσσης. Ο Ρίτσα Τζιμ κοντά μας. Κοντά μας να μας αλλάξει τους λαμπτήρες για μια καλωδιακή γραμμή ο Σταύρος Χατζιγιάννης. 04-11-22-7-6-33. Τι άλλο, κοντά μας έχουμε τον αγαπητό φίλο ο Μάριος από το 17 Hamilton Place, Mount Goverley, το Delish, ένα όμορφο μαγαζί με όλα τα καλά. Ο Μάριος μας περιμένει, το μαγαζί γιωμάτο, τιμές εξαιρετικά προσιτές. Μάριος Small Coffee, μόνον με $4. Το 3 και 3 ζήτα σταθμός εθνικοτήτων στα 92,3 FM πρωινά προγράμματα. Δευτέρα πρωί 8 με 9,5 Βαγγέλης Καψάλης. Τρίτη 8 με 10 Διάκο Λαμπρινός Ηλίας. Τετάρτη 8 με 9 Δόκτο Φίφης Γιώργος Χρονόπουλος. Παρασκευή 9 με 10 Αργυρόπουλος Τέλειος Κώστας Βασιλείου. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που βρίσκονται κοντά σας, βρίσκονται κοντά μου. 9-4-19-83-77. Μείνετε μαζί μου, μείνετε κοντά μας, ο Κώστας και η Μένη, εδώ κοντά μαζί και όλοι και αγαπημένοι.

9419-83-77, ένα άσμα για το φίλο Γιώργο Χατζηγιάννη και όλους τους αγαπητούς αδελφούς Κυπρέους. Να είναι πάντα καλά. Γιώργο, σε υπερευχαριστώ. Φωνή.

0: Φτάσαμε στο τέλος της όμορφης βραδιάς με τον αγαπητό Κώστα και την φίλη μου τη Μένη. Να σας ευχαριστήσω για την όμορφη παρέα, τη συντροφιά.
1: Ευχαριστούμε και εσένα. Κώστα, είχες να μας πεις κάτι. Είχα κάτι σε σχέση με αυτά που έλεγες, ναι, και τα αιγαιοπρόβατα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Μπράβο.
1: Αλλά οι ψεύτες και οι υποκριτές είναι όλοι όσοι κάνουν όλα με τα λόγια και τίποτε με έργα. Δηλαδή αυτό που μετράει για να εκτιμηθεί η ειλικρίνεια και η αξιοπιστία των ανθρώπων είναι τα έργα και όχι τα λόγια. Μια και πίσω από τις μεγάλες κουβέντες μπορεί να κρύβεται ψευτιά και υποκρισία. Και ένα ακόμη ήθελα να σου πω, για να σας αφήσω όλους να έχετε μια καλή εβδομάδα και εσύ Μένη. Λέει, το χειρότερο κόσμημα που μπορεί να φορέσει μια γυναίκα τι είναι?
2: Τι είναι?
1: Η φλιαρία. Ξέρεις τι είναι η φλιαρία? Η πολυλογία. Gossip.
0: Αυτά που μπουρ, μιλάς και να
2: σταματάς. Φρου, φρου, φρου, και
1: λέει, είναι συνηθισμένο ελάττωμα πολλών γυναικών. Είναι η πολυλογία. Πράγμα που τις κάνει αντιπαθητικές.
2: Αυτό είναι σεξες, δεν συμφωνώ καθόλου.
0: από μια μεριά έχεις δίκιο.
1: Και γιατί, ναι, να συμφωνήσεις σαν
2: δεν
1: γυναίκα.
2: Δεν αυτό οι άντρες.
0: Έχουν και οι άντρες, ναι. Σταματημό δεν έχουν. Σταματημό δεν έχουν. Γιατί όνομα και μη χωριό, κάποιος μου είπε ότι μιλάω πολύ όταν κάνω το πρώτο σχόλιο. Περίπου είναι 15, 18, 20 λεφτά. Λέει, πρέπει να το διακόπτεις. Δεν γίνεται να κόψεις μια σκέψη για να βάλω τραγούδι. Το τραγούδι μπορεί να το ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή. Εκείνο το σχόλιο είναι γραμμένο στη σκέψη, τη δική μου τη σκέψη. Δεν ψάχνω εγώ κομπιούτες όπως κάνουν αυτοί και το παίζουν δημόσιοι γραφίσκοι.
1: Σωστά. Δεν έχεις εσύ φλιαρία.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, thanks Μένη.
0: Ευχαριστώ Κώστα, ευχαριστώ Μένη.
1: Και σένα Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και προτού αναχωρήστε, θέλω να σας δώσω το δρόμο.
1: Και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Έγινε. Καλό ξημέρωμα σε όλους. 9, 4, 19, 83, 77. Μείτε κοντά μας.